0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Κυρίες μου, ηρωνικά, δέστε την κοινωνία.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Εξουσίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας, Γαλαξίας 93FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

με να σε πιστέψω, κάνε με να σε πιστέψω. Άλλο δεν μπορώ να αντέξω, να χαρίσω ότι αγαπάς. Κάνε με να σε πιστέψω, κάνε με να σε πιστέψω.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

μια φορά σαν σήμερα. 18 Ιουλίου, σαν σήμερα, 64 μετά Χριστόν. Μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Ο εμπριστής αυτοκράτορας Νέρον, μπροστά στη γενική κατακραυγή, διαδίδει ότι οι χριστιανοί είναι υπέτη και ξεκινά τους διωγμούς εναντίον τους. 1913. Με την ανακοχή που υπογράφουν οι αντιμαχόμενες δυνάμεις Ελλάδα-Σερβία-Μαυροβούνιο-Ρουμανία εναντίον Βουλγαρίας, λήγει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. 1918. Γεννιέται ο Νέλσον Μαντέλα. 1991. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, επισκέπτεται την Αθήνα. 2002. Ο αρχηγός της Ελλάς, Φώτης Νασιάκος, ανακοινώνει και επισήμως ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ενώ αποδίδει στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκηρύξεων.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30. Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η εβδομάδα σε τίτλους.
1: Οργισμένος εμφανίζεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς στο Άργος. Η αστυνομία είναι για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε. Την πράξη καταδικάζουν και συνδικαλιστές της αστυνομίας. Εισαγωγή ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, βελτίωση φορολογικών κινήτρων και πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Άσκηση ποινικών διώξεων σε 22 πρόσωπα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους οι 4 εν ενεργεία βουλευτές Κώστας Σκρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Χτυπήθηκε κι άλλο τάνκερ στο Ορμούς σε πλήρη ακινησία η ναυσιπλοεία στο στενό. Στις 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ είναι ο κύριος αντίπαλος του Πρωθυπουργού Νετανιάχου.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93 FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Η εβδομάδα σε τίτλους. Οργισμένος εμφανίζεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς στο Άργος. Η αστυνομία είναι για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε. Την πράξη καταδικάζουν και συνδικαλιστές της αστυνομίας. Εισαγωγή ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, βελτίωση φορολογικών κινήτρων και πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Άσκηση ποινικών διώξεων σε 22 πρόσωπα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους οι 4 εν ενεργεία βουλευτές Κώστας Σκρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Χτυπήθηκε κι άλλο τάνκερ στο Ορμούς σε πλήρη ακινησία η ναυσιπλοεία στο στενό. Στις 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ είναι ο κύριος αντίπαλος του Πρωθυπουργού Νετανιάχου.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 18 Ιουλίου, σαν σήμερα, 64 μετά Χριστόν. Μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Ο εμπριστής αυτοκράτορας Νέρον, μπροστά στη γενική κατακραυγή, διαδίδει ότι οι χριστιανοί είναι υπέτη και ξεκινά τους διωγμούς εναντίον τους. 1913. Με την ανακοχή που υπογράφουν οι αντιμαχόμενες δυνάμεις Ελλάδα-Σερβία-Μαυροβούνιο-Ρουμανία εναντίον Βουλγαρίας, λήγει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος. 1918. Γεννιέται ο Νέλσον Μαντέλα. 1991. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, επισκέπτεται την Αθήνα. 2002. Ο αρχηγός της Ελλάς, Φώτης Νασιάκος, ανακοινώνει και επισήμως ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ενώ αποδίδει στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκηρύξεων.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Ελληνική μουσική, αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους σας, με πολύ αγάπη, το ραδιόφωνο σας, Γαλαξίας.

0: αίσθια και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Η εβδομάδα σε τίτλους. Οργισμένος εμφανίζεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς στο Άργος. Η αστυνομία είναι για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε. Την πράξη καταδικάζουν και συνδικαλιστές της αστυνομίας. Εισαγωγή ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, βελτίωση φορολογικών κινήτρων και πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Άσκηση ποινικών διώξεων σε 22 πρόσωπα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους οι 4 εν ενεργεία βουλευτές Κώστας Σκρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Χτυπήθηκε κι άλλο τάνκερ στο Ορμούς σε πλήρη ακινησία η ναυσιπλοεία στο στενό. Στις 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ είναι ο κύριος αντίπαλος του Πρωθυπουργού Νετανιάχου.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93 FM.

Έμεινε λίγο στη γραμμή. Να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αστεία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Η εβδομάδα σε τίτλους. Οργισμένος εμφανίζεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς στο Άργος. «Η αστυνομία είναι για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά», δήλωσε. Την πράξη καταδικάζουν και συνδικαλιστές της αστυνομίας. Εισαγωγή ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, βελτίωση φορολογικών κινήτρων και πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Άσκηση ποινικών διώξεων σε 22 πρόσωπα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους οι 4 εν ενεργεία βουλευτές Κώστας Σκρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Χτυπήθηκε κι άλλο τάνκερ στο Ορμούς σε πλήρη ακινησία η ναυσιπλοεία στο στενό. Στις 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ είναι ο κύριος αντίπαλος του Πρωθυπουργού Νετανιάχου.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 18 Ιουλίου, σαν σήμερα, 64 μετά Χριστόν. Μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Ο εμπριστής αυτοκράτορας Νέρον, μπροστά στη γενική κατακραυγή, διαδίδει ότι οι χριστιανοί είναι υπέτοι και ξεκινά τους διωγμούς εναντίον τους. 1913. Με την ανακοχή που υπογράφουν οι αντιμαχόμενες δυνάμεις Ελλάδα-Σερβία-Μαυροβούνιο-Ρουμανία εναντίον Βουλγαρίας, λήγει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος. 1918. Γεννιέται ο Νέλσον Μαντέλα. 1991. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, επισκέπτεται την Αθήνα. 2002. Ο αρχηγός της Ελλάς, Φώτης Νασιάκος, ανακοινώνει και επισήμως ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ενώ αποδίδει στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκηρύξεων.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Ελληνική μουσική, αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους σας, με πολύ αγάπη, το ραδιόφωνο σας, Γαλαξίας.
1: Τα ρούχα μου.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Η εβδομάδα σε τίτλους.
2: Οργισμένος εμφανίζεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς στο Άργος. Η αστυνομία είναι για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε. Την πράξη καταδικάζουν και συνδικαλιστές της αστυνομίας. Εισαγωγή ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, βελτίωση φορολογικών κινήτρων και πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Άσκηση ποινικών διώξεων σε 22 πρόσωπα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους οι 4 εν ενεργεία βουλευτές Κώστας Σκρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Χτυπήθηκε κι άλλο τάνκερ στο Ορμούς σε πλήρη ακινησία η ναυσιπλοεία στο στενό. Στις 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ είναι ο κύριος αντίπαλος του Πρωθυπουργού Νετανιάχου.
3: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η εβδομάδα σε τίτλους.
1: Οργισμένος εμφανίζεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς στο Άργος. Η αστυνομία είναι για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε. Την πράξη καταδικάζουν και συνδικαλιστές της αστυνομίας. Εισαγωγή ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, βελτίωση φορολογικών κινήτρων και πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Άσκηση ποινικών διώξεων σε 22 πρόσωπα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους οι 4 εν ενεργεία βουλευτές Κώστας Σκρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Χτυπήθηκε κι άλλο τάνκερ στο Ορμούς σε πλήρη ακινησία η ναυσιπλοεία στο στενό. Στις 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ είναι ο κύριος αντίπαλος του Πρωθυπουργού Νετανιάχου.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 18 Ιουλίου, σαν σήμερα, 64 μετά Χριστόν. Μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2 τρίτα της πόλης. Ο εμπριστής αυτοκράτορας Νέρον, μπροστά στη γενική κατακραυγή, διαδίδει ότι οι χριστιανοί είναι υπέτη και ξεκινά τους διωγμούς εναντίον τους. 1913. Με την ανακοχή που υπογράφουν οι αντιμαχόμενες δυνάμεις Ελλάδα, Σερβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία εναντίον Βουλγαρίας, λήγει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος. 1918. Γεννιέται ο Νέλσον Μαντέλα. 1991. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, επισκέπτεται την Αθήνα. 2002. Ο αρχηγός της Ελλάς, Φώτης Νασιάκος, ανακοινώνει και επισήμως ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ενώ αποδίδει στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκηρύξεων.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: βοηθήσετε την κατάσταση τώρα. Αυτό που γίνεται είναι τρελό.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
2: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
1: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
0: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
1: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
0: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
1: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
0: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
1: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη. Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Η εβδομάδα σε τίτλους. Οργισμένος εμφανίζεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς στο Άργος. Η αστυνομία είναι για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε. Την πράξη καταδικάζουν και συνδικαλιστές της αστυνομίας. Εισαγωγή ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, βελτίωση φορολογικών κινήτρων και πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Άσκηση ποινικών διώξεων σε 22 πρόσωπα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους οι 4 εν ενεργεία βουλευτές Κώστας Σκρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Χτυπήθηκε κι άλλο τάνκερ στο Ορμούς σε πλήρη ακινησία η ναυσιπλοεία στο στενό. Στις 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ είναι ο κύριος αντίπαλος του Πρωθυπουργού Νετανιάχου.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

μέσα όταν θα σ' αγγίξω. Θα είσαι μόνη που θα δεις και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανίσεις.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93 FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείτε αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

ένας άνθρωπος με όψη ταπεινή. Η καταγωγή του λαϊκή. Το 65 υπερέβαλε αυτόν. Μήνυμα οι καμπάνες του γιακά. Θεέ μικρό αστό,

τρίχων έγινε βορρά σαπιο κοιλιών που κρατούσαν για την πάρτη τους την κριτική. Δεν υπήρχε τότε

75 ξεχαστήκαν όλα αυτά. Πλάνες πανωρές και ακτίφ κομματικά. Είχε και ένα μπάρμπα απ' την Αμέρικα.

Πέντε χρόνια η προσγείωση διαρκεί. Μα είναι ανώμαλη πολύ. Τώρα όλοι ψάχνουν και μιλούν για αισθητική. Βρήκαν και το κίτσι.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Η εβδομάδα σε τίτλους. Οργισμένος εμφανίζεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς στο Άργος. Η αστυνομία είναι για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε. Την πράξη καταδικάζουν και συνδικαλιστές της αστυνομίας. Εισαγωγή ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, βελτίωση φορολογικών κινήτρων και πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Άσκηση ποινικών διώξεων σε 22 πρόσωπα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους οι 4 εν ενεργεία βουλευτές Κώστας Σκρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Χτυπήθηκε κι άλλο τάνκερ στο Ορμούς σε πλήρη ακινησία η ναυσιπλοεία στο στενό. Στις 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ είναι ο κύριος αντίπαλος του Πρωθυπουργού Νετανιάχου.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 18 Ιουλίου, σαν σήμερα, 64 μετά Χριστόν. Μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Ο εμπριστής αυτοκράτορας Νέρον, μπροστά στη γενική κατακραυγή, διαδίδει ότι οι χριστιανοί είναι υπέτη και ξεκινά τους διωγμούς εναντίον τους. 1913. Με την ανακοχή που υπογράφουν οι αντιμαχόμενες δυνάμεις Ελλάδα-Σερβία-Μαυροβούνιο-Ρουμανία εναντίον Βουλγαρίας, λήγει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. 1918. Γεννιέται ο Νέλσον Μαντέλα. 1991. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, επισκέπτεται την Αθήνα. 2002. Ο αρχηγός της Ελλάς, Φώτης Νασιάκος, ανακοινώνει και επισήμως ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ενώ αποδίδει στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκηρύξεων.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
1: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
0: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
1: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
0: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
1: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
0: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
1: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη. Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: απιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
1: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
0: Service for you.
1: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
0: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
1: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
0: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
1: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93 FM.

0: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
1: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
0: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
1: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
0: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
1: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
0: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
1: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: απιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η εβδομάδα σε τίτλους.
1: Τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή επί της εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου του ΦΠΑΤΟ στο σύνολο των φορολογικών εσόδων και τα υψηλότερα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσίασε η Ελλάδα το 2024. Ελεύθερη με την επιβολή ενός και μοναδικού όρου, αυτού της υποχρεωτικής εμφάνισης σε τακτά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη βιτιοφόρου στην βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου, με έναν νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες. Μετά τη σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών αποφασίστηκε ο ορισμός πραγματογνωμόνων για τα 200 κτίρια που παρουσίασαν ρογμές στην Κυψέλη κατά τη διάρκεια των εργασιών του μετρό. Η Ελλάδα περνά το πρώτο τεστ εφαρμογής του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογεί θετικά την προσαρμογή της στους νέους κανόνες. 27χρονος κάτοικος Γερμανίας ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη μόνο και μόνο για να ξυλοκοπήσει την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο δράστης συνελήφθη.
0: Η εβδομάδα σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά σημαντικό έργο, όχι μόνο για τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Εκλογές την άνοιξη του 27 είπε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου για το τροχαίο στη Χαλκιδική. Σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κορίτσι της οικογένειας, ενώ τη ζωή τους έχασαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Στη σύνδεση προσωπικών αντικειμένων, όπως δύο σακίδια πλάτης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και φωτογραφίες διακοπών της περίοδου 2008-10, βασίστηκε ο εντοπισμός των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αν και ταυτοποίησαν τα σακίδια, διευκρινίζουν ότι η ταυτοποίηση προσώπων μέσω βιομετρικών χαρακτηριστικών ήταν ανέφικτη, περιοριζόμενη σε προσομοίωση. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας, καταγγέλει ο συνήγορος της 46χρονης που αναμένεται να εκδοθεί από τη Βρετανία.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μια φορά σαν σήμερα. 18 Ιουλίου, σαν σήμερα, 64 μετά Χριστόν. Μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Ο εμπριστής αυτοκράτορας Νέρον, μπροστά στη γενική κατακραυγή, διαδίδει ότι οι χριστιανοί είναι υπέτη και ξεκινά τους διωγμούς εναντίον τους. 1913. Με την ανακοχή που υπογράφουν οι αντιμαχόμενες δυνάμεις Ελλάδα-Σερβία-Μαυροβούνιο-Ρουμανία εναντίον Βουλγαρίας, λήγει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. 1918. Γεννιέται ο Νέλσον Μαντέλα. 1991. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, επισκέπτεται την Αθήνα. 2002. Ο αρχηγός της Ελλάς, Φώτης Νασιάκος, ανακοινώνει και επισήμως ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ενώ αποδίδει στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκηρύξεων.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μαρέγε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μαρέγε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Ελληνική μουσική, αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους σας, με πολύ αγάπη, το ραδιόφωνο σας. Γαλαξίας

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Σόμφι.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα.
1: Πάτα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Σόμφι.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η εβδομάδα σε τίτλους. Εξαιρετικά σημαντικό έργο, όχι μόνο για τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το λεκανοπέδιο, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Εκλογές την άνοιξη του 27 είπε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδία στη Βόρεια Εύβοια. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου για το τροχαίο στη Χαλκιδική. Σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κορίτσι της οικογένειας, ενώ τη ζωή τους έχασαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Στη σύνδεση προσωπικών αντικειμένων, όπως δύο σακίδια πλάτης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και φωτογραφίες διακοπών της περίοδου 2008 έως 10, βασίστηκε ο εντοπισμός των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αν και ταυτοποίησαν τα σακίδια, διευκρινίζουν ότι η ταυτοποίηση προσώπων μέσω βιομετρικών χαρακτηριστικών ήταν ανέφικτη, περιοριζόμενη σε προσομοίωση. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας, καταγγέλει ο συνήγορος της 46χρονης που αναμένεται να εκδοθεί από τη Βρετανία.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93 FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: απιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η εβδομάδα σε τίτλους. Εξαιρετικά σημαντικό έργο, όχι μόνο για τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το λεκανοπέδιο, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Εκλογές την άνοιξη του 27 είπε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου για το τροχαίο στη Χαλκιδική. Σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κορίτσι της οικογένειας, ενώ τη ζωή τους έχασαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Στη σύνδεση προσωπικών αντικειμένων, όπως δύο σακίδια πλάτης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και φωτογραφίες διακοπών της περίοδου 2008-10, βασίστηκε ο εντοπισμός των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αν και ταυτοποίησαν τα σακίδια, διευκρινίζουν ότι η ταυτοποίηση προσώπων μέσω βιομετρικών χαρακτηριστικών ήταν ανέφικτη, περιοριζόμενη σε προσομοίωση. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας, καταγγέλει ο συνήγορος της 46χρονης που αναμένεται να εκδοθεί από τη Βρετανία.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 18 Ιουλίου, σαν σήμερα, 64 μετά Χριστόν. Μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Ο εμπριστής αυτοκράτορας Νέρον, μπροστά στη γενική κατακραυγή, διαδίδει ότι οι χριστιανοί είναι υπέτη και ξεκινά τους διωγμούς εναντίον τους. 1913. Με την ανακοχή που υπογράφουν οι αντιμαχόμενες δυνάμεις, Ελλάδα, Σερβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία εναντίον Βουλγαρίας, λήγει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. 1918. Γεννιέται ο Νέλσον Μαντέλα. 1991. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, επισκέπτεται την Αθήνα. 2002. Ο αρχηγός της Ελλάς, Φώτης Νασιάκος, ανακοινώνει και επισήμως ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ενώ αποδίδει στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκηρύξεων.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη αποψητισκίαση στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: εβδομάδα σε τίτλους. Εξαιρετικά σημαντικό έργο, όχι μόνο για τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Εκλογές την άνοιξη του 27, είπε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδία στη Βόρεια Εύβοια. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου για το τροχαίο στη Χαλκιδική. Σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κορίτσι της οικογένειας, ενώ τη ζωή τους έχασαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Στη σύνδεση προσωπικών αντικειμένων, όπως δύο σακίδια πλάτης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και φωτογραφίες διακοπών της περίοδου 2008-10, βασίστηκε ο εντοπισμός των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αν και ταυτοποίησαν τα σακίδια, διευκρινίζουν ότι η ταυτοποίηση προσώπων μέσω βιομετρικών χαρακτηριστικών ήταν ανέφικτη, περιοριζόμενη σε προσομοίωση. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας, καταγγέλει ο συνήγορος της 46χρονης που αναμένεται να εκδοθεί από τη Βρετανία.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

0: την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Η εβδομάδα σε τίτλους. Εξαιρετικά σημαντικό έργο, όχι μόνο για τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Εκλογές την άνοιξη του 27 είπε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδία στη Βόρεια Εύβοια. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου για το τροχαίο στη Χαλκιδική. Σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κορίτσι της οικογένειας, ενώ τη ζωή τους έχασαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Στη σύνδεση προσωπικών αντικειμένων, όπως δύο σακίδια πλάτης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και φωτογραφίες διακοπών της περίοδου 2008-10, βασίστηκε ο εντοπισμός των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αν και ταυτοποίησαν τα σακίδια, διευκρινίζουν ότι η ταυτοποίηση προσώπων μέσω βιομετρικών χαρακτηριστικών ήταν ανέφικτη, περιοριζόμενη σε προσομοίωση. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας, καταγγέλει ο συνήγορος της 46χρονης που αναμένεται να εκδοθεί από τη Βρετανία.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μια φορά σαν σήμερα. 18 Ιουλίου, σαν σήμερα, 64 μετά Χριστόν. Μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Ο εμπριστής αυτοκράτορας Νέρον, μπροστά στη γενική κατακραυγή, διαδίδει ότι οι χριστιανοί είναι υπέτη και ξεκινά τους διωγμούς εναντίον τους. 1913. Με την ανακοχή που υπογράφουν οι αντιμαχόμενες δυνάμεις Ελλάδα-Σερβία-Μαυροβούνιο-Ρουμανία εναντίον Βουλγαρίας, λήγει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. 1918. Γεννιέται ο Νέλσον Μαντέλα. 1991. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, επισκέπτεται την Αθήνα. 2002. Ο αρχηγός της Ελλάς, Φώτης Νασιάκος, ανακοινώνει και επισήμως ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ενώ αποδίδει στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκηρύξεων.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Η εβδομάδα σε τίτλους. Εξαιρετικά σημαντικό έργο, όχι μόνο για τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Εκλογές την άνοιξη του 27 είπε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδία στη Βόρεια Εύβοια. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου για το τροχαίο στη Χαλκιδική. Σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κορίτσι της οικογένειας, ενώ τη ζωή τους έχασαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Στη σύνδεση προσωπικών αντικειμένων, όπως δύο σακίδια πλάτης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και φωτογραφίες διακοπών της περίοδου 2008-10, βασίστηκε ο εντοπισμός των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αν και ταυτοποίησαν τα σακίδια, διευκρινίζουν ότι η ταυτοποίηση προσώπων μέσω βιομετρικών χαρακτηριστικών ήταν ανέφικτη, περιοριζόμενη σε προσομοίωση. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας, καταγγέλει ο συνήγορος της 46χρονης που αναμένεται να εκδοθεί από τη Βρετανία.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μια φορά σαν σήμερα. 18 Ιουλίου, σαν σήμερα, 64 μετά Χριστόν. Μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Ο εμπριστής αυτοκράτορας Νέρον, μπροστά στη γενική κατακραυγή, διαδίδει ότι οι χριστιανοί είναι υπέτη και ξεκινά τους διωγμούς εναντίον τους. 1913. Με την ανακοχή που υπογράφουν οι αντιμαχόμενες δυνάμεις Ελλάδα-Σερβία-Μαυροβούνιο-Ρουμανία εναντίον Βουλγαρίας, λήγει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. 1918. Γεννιέται ο Νέλσον Μαντέλα. 1991. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, επισκέπτεται την Αθήνα. 2002. Ο αρχηγός της Ελλάς, Φώτης Νασιάκος, ανακοινώνει και επισήμως ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ενώ αποδίδει στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκηρύξεων.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Ελληνική μουσική. Αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους σας. Με πολύ αγάπη, το ραδιόφωνο σας. Γαλαξίας.

0: αστεία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο

Λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Η εβδομάδα σε τίτλους. Εξαιρετικά σημαντικό έργο, όχι μόνο για τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Εκλογές την άνοιξη του 27 είπε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου για το τροχαίο στη Χαλκιδική. Σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κορίτσι της οικογένειας, ενώ τη ζωή τους έχασαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Στη σύνδεση προσωπικών αντικειμένων, όπως δύο σακίδια πλάτης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και φωτογραφίες διακοπών της περίοδου 2008-10, βασίστηκε ο εντοπισμός των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αν και ταυτοποίησαν τα σακίδια, διευκρινίζουν ότι η ταυτοποίηση προσώπων μέσω βιομετρικών χαρακτηριστικών ήταν ανέφικτη, περιοριζόμενη σε προσομοίωση. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας, καταγγέλει ο συνήγορος της 46χρονης που αναμένεται να εκδοθεί από τη Βρετανία.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά, στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93 FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: πια.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη. Τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

ιδιοκτήτης στη Μύκονο, η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Αξίες 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.